Και αν πάσα σαν τσαλαμάι που μετάνω πρέπει, που άλλοι έρχεται πάλι κατά άλλη γάμα που μου και αν πας σαν τσαλαμάι μετά που τσάς εξάκτα άλλα λεπουλίκου λίκρατε και αν πας πάτα την περίτα σαν βαστάτε με τα άτσια τσουρίε για την τρίο σχάρισα με πάει που να τον ρεπτήκτε πάνω πρέπει τα βασίξια μου από σμάτρα πρέπει από τον οπαϊκό πάντα που να στρέψει ξιάπτα πάνω πάνω να σακεί και αν πως σαν τσάλλον κάνω κάτι να έχουν έτσι τα πάνω πίνα πέτε πάνω πάνω πίτε αλλήρα και αν πως μα πίτα της να τλάει πάρτε τα έχω πάρτε τσιν τα πίτε πάνω πάνω πάνω πάνω στα σου τάρνω πάνω ιστάπη και αν πως σαν με τον τόχο διάβα στα μάμα σακνή που κάνω πάνω το καλές και ξιάπτε πρέπει χωρί του καταλαβείς τάρνω πάνω πάνω και αν πως σαν τσιξε πάνω σαν

0: ήταν η λαμότητα. Και στα κύρωσε τα σαμάχατα πάνω μου. Την άκρη λένε μου, την άξε και ερτήσε μου. Αμπά τι να πω να το υπάρχοντα.
1: Όμα, τι λάθατε αρήθε όρθι, τι λάθατε και τα κρίσε λαμάτι. Δεν λέμε τρίποτε σαν τεάστια πόρτρα τα όπλα τα άζευα. Όμως και όπλα σάμω, πιάζε η φάκτη να το πιάσε και άπειλο πολλαδί.
0: Κόμουν κόλλο ξάντα από πάνω να ρίτε, κόρνιε πως κορδαλίτη να. Μα πω πάμω να τα σάμω, πιάσμι να αφήκε, κόρνα που φτάνει μας.

Ασμόρ που χρειάζεται. Αυτή με το τομά, αυτή η κερδική παρήντερικο βιτή καρικό. Σα αρέστο που πλήρει μπάσουν το γεγονότα, σα κάτω που πλήρει όσο βοηθεί απέρα από την αντίχρονο που βοηθεί σπάτα, σα αρέσει να είναι πάλι βουλή και μου είναι πέντε για σε λάχη λόγω εγώσα. Θα το τι βοηθεί μου να κάνει το μάγο που βοηθεί και μου το να λεκκίνε τη σπάτη που μου βοηθεί να πάνε προς τα βαριά να μην αφήσω. Να δείτε και αν είδα τη λάχη καθώς να λάχη καμπή, σαν σαν σαν σαν μάρκετ, σαν σαν σαν σαν σαν σαν σαν σαν σαν σαν σαν σαν σαν σαν σαν σαν είναι που παλεύει να πάντω σε σένα, να δει το χάνω την αγάπη να πάω εγώ. Αλλά αν είπα στην αγάπη, τι είναι η ώρα. Διάσαμε μια μάνη που θα ρωτήσω στο μάτσα, και το απάντησμα και τη γη μου σαν μια μάνη που δεν είχαμε να πει τη γη μου, τσαβαλή. Το δεύτερο δεν είναι η μάνη που λέγω πει τη γη μου, που ήταν σε κοινά αρχή μου, τσαβαλή που είναι σαν άλλο το στήλο μα αξά. Έλεγε το μάνα ότι δεν συμπαρέμουν για στήλο μα αξά. Έλεγε την πλέμια μου σε στόχο μα τα μόνο αξά. Μια ότι δεν στον πίσω σε κάρα μα αξά. Δεν σου κάνει το άνω ότι δεν αφού δεν είναι μέρα. Αφού κάνουν το πολύ πιο πολύ το κίτσα και όλα. Το άνω ότι δεν σου μετά το κάνουν την ούτε τα πανέα τρόμια. Δεν είχα γιου πεσκαντή που μα πήρω. Να σου λέει μην είχα γιου πεσκαντή που μα πήρω. Να μου λέει την ώρα που σε ρωτήσουν την ώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα.

0: να κατηγορείται στο Σάντζο ότι μπορούσε να συνεπέσει την πάλη.
1: Τώρα μπορούσε πλήρω ζωή. Δεν σου ασχηθεί κάποιον. Δεν λέει σαν που να τον πάρει να σε κάνει την κουτιά στον άνθρωπο Ρίλτσα. Δεν σαν που να τον πάρει. Δεν ζωή υπάρξει ο πράγμα. Αν είναι εγώ, άμα δεν είσαι ιδέα, σώβεν τα βίδα. Δεν μπορεί να το κάνει κάποιον. Σώβεν τα βίδα που θα σα κάνει το μαζά. Για όλου του ανθρώπου που έχουν πάρει από μια γάρα. Δεν σα ασχολούμαι, απλά μπορούμε να μιλήσουμε για 20 λεπτά.
0: Κάτι πέσα, αν σου δώσει τα κάρτα, η κομμάτια τα κάρτα, η καμπή, η τάση του και την τα πάντα, το τι πανικάρι, η κάρτα να μείνει στο πατήκα, δώσε μια πολύ χάρη.
2: Σαν κάρτα, σαν να μην κάνει το κάρτα, το πιο τα πλάσι. Και θα είσαι τι πανικάρι, το τα μακρύ τη χύσα. Το τι πανικάρι, αν δεν είχε κάρτα, το τεχείο πανί. Πώ τη μάρτα τη πληροτήσα, σαν να τον δώσα τα. Εσύ λέει ότι θα είστε και νέοι και εγώ με το όνειο που είναι τσίντα, τζογάικοσα. Νιώθω τα πέρα πέκτο μπάτσα, τζον τα κάτανισα, γιουγά το νόμο γιουγά το χαύρο που το νόστα τα τσόπ μοίρασα, όλα μου είναι το όνειο, όνει άσαν και τζον μάρικοσα. Τότε που είσαι όνειο μας φωτά με τόλκο, σαν να μην πάσα κότα, σου έχουν κάνει όταν, δεν σου έχουν και δεν είναι νέοι και κάτω, πεις πάρα μια τα δεύτερη.